0: καλέρο σαουτάει. Τα πουτίνο φασάει, ανιάμαν το γουελογιού. Ούλου πέρα υποσύρια, αν δούμε τι το πού, βάρτα με κουαγκάει. Τα πεποκίνο αλάει, τόντο για γιωσό, πόη πόια χού, για γιαό, καλέρο λόκο μοχάει.
1: Ή αν μη βόκο εμπά, αμό σε ρόκαιου, σε ένα τάπερ, όπου ρακέει καραγιά, ανακαπτύει.